0: Πολύτια, το φλίμι, ρε χέρι. Πολύ, μπάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.